0: sympa.
1: Μα σε ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου μαζί. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

repas. Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καθαρμάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.